0: αρμόδιο.
1: Γαμπρές να κάνει τα γνάση και σάχμα ερωτήχ. Διός για τα καρμάλκα πάντρε. Πάντρε Ρικάρδο Λόπες Δίας. Ο μενσάχ δε πάς. Τα γνάν καχ. Κουκίν κουμένα γόγλος φιλιγρίσες. Σπαμ διφερέντες μέδιος. Σπαμ διφερέντες εμπιτήχε. Χαβράλ λας νέα τεκνολογίας. Τα γνάρμουν να βαρκάρ το δελο μούντο. Εντός Πούντα να κουίν, χαίκαρ βιάζ, ερτζομιλάζ για τα κρίτσκα.